έκανε πυρηγόστα. Αχλίτα χαχοκοκίου του πτουχάν. Διός ετέρλο, Διός αμιωρόσο. Καπλουγένα ρόσερα τα πτουχάν. Καλουγένα ρόσερα τα πτυλκέπ τα πάντρε τσάλτο. Δεν έπαινε χαοχαός κυραβιστά. Χαοχαός πάντρε, ουνιαστέ αμιστά. Ανέ τσακακτά η λουβάρ τεχτάρα πίστα τη πάντρε. Ανέ αγιραστά η λουβάρ σατσουράρα πίστα τη πάντρε. Ανέ υπέιτα σύνια λουβάρ σατσουράρ πίστα τη πάντρε. Todo lo que en tu nombre te pide estas palabras, Señor, que permanezca en sus corazones, Padre. Dios amoroso, Dios eterno de la gloria, Padre. Entonces, Padre. Dios Padre, porque tu palabra, Josué 1:9, es igual. Mira que te mando, seas valiente. No temas, no te desmayes. Jehová Dios estará contigo donde quieras. Pichak babana kakak arujan peja. Valiente toco ya pasmaja. Acá arujan peja.

Ασανόβιες. Τώρα και δεν κλαίκτε τα σαρδαχτανίλα της κουλέκας. Ασανόβι. Μια παράτσα πριάν. Κουσί σύγιονο πορεν χάλι, γιώσα ένα χλίτ βαρκα πατάκι, κουσί σε τα σάρχα πχαζάνι, χέσπε για σέρτα τη χρήσα σάμπι. Κουσί σύγιονο πορεν χάλι, γιώσα ένα χλίτ βαρκα πατάκι, κουσί σε τα σάρχα πχαζάνι, χέσπε για σέρτα τη χρήσα σάμπι. Κολλά να χαλιόν φοχτάτ κάμω, τα τι το βέλιο παϊτσαλιά. Κολλά να χαλιόν φοχτάτ κάμω, τα τι το βέλιο παϊτσαλιά. Κολλά να χαλιόν φοχτάτ κάμω, τα τι το βέλιο παϊτσαλιά. Τα χίλια χρήτω χαμά κάπω, κακέρος τα πάνω κοσοβχαλιάμι. Σουμάκο, μα τσιμονίνακο, τα τίτω ρόλια παϊτσαλιά, τα χέλια γλέτω ανακάπω, τα χρήματα παγούν χαλιάνι.